και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Μένει στις αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω, μα δεν πονάνε όλοι οι

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου. Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Έφτασε η ώρα, ήρθε η στιγμή.
13: Δεν μου κάνει έκπληξη σήμερα.
12: Η Μπέτη Μαγκύρα δίπλα στο άρμα σήμερα.
13: Η Μπέτη Μαγκύρα
12: έχει ένα κύριο που παίζει κλαρίνο.
13: Δίπλα από τον αυτό με τον κλαρίνο.

0: Έλα ρε, η Ρακέλ του γουστάρει πανηγύρι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, θέλει ταχτερντή. Θέλει ταχτερντή.
1: Τη βλέπω, δεν είναι ρεμή, δεν κάθεται.
2: Θέλει τη ριντάχτα.
0: Τη ριντάχτα και όπατσι όπατσι. Κάτσε γάτο, μωρή μου καμπίτη. Λοιπόν.
1: Γεια σας παιδιά.
2: Γεια σας παιδιά, χαιρετάμε και τον κόσμο απ' έξω. Εδώ είμαστε ωραίοι.
0: Έχουμε εδώ, είμαστε
2: ενηδρίο. Τι είναι αυτό που σ' αρέσει πιο πολύ στα πανηγύρια?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ cult φιγούρες στα πανηγύρια.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Που βλέπω πάνω στο πάλκο, κάτω το πάλκο.
2: Ναι.
0: Με κουράζει λίγο η μονοτονία της μουσικής, δεν σας κρύβω, γιατί είναι συνέχεια το ίδιο.
2: Ναι.
0: Θα ακούς το ίδιο,
2: είναι,
0: αυτό είναι λίγο
2: είναι
0: κουραστικό.
2: Πολύ.
0: Αλλά έχει αυτό το χύμα που μου αρέσει. Τη λαδό κολλάτο, δεν έχει σονσόν εδώ. Την πυρίτσα την παγωμένη, το κρασάκι. Έχει πάρα πολύ κοινωνικοποίηση στα τραπέζια. Και έχει και πολλά ωραία φρούτα να βλέπεις δεξιά και αριστερά.
2: Αυτό που κάνει την παραγγελιά, ας πούμε, είναι ωραία φιγούρα.
0: Καλά, καλά, καλά.
2: Φιγούρες ασύλληπτες έχει.
1: Έχει ασύλληπτες. Για τους χορούς. Η παρέα 4 του Φορτούνη, το τραπέζι να ετοιμάζεται. Τώρα χορεύει το 3.
2: Εμείς μία φορά είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στο χωριό πάνω στο Αιγαίο, τον Μπαφούκα.
1: Μάλιστα.
2: Θα την πούμε αυτή τώρα, είναι σε ένα χωριό πάνω στο βουνό. Και είχε γλέντι διπλό παιδιά εκείνη την ημέρα, γιατί είχαν παντρευτεί δύο ζευγάρια.
0: Ναι.
2: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, πλακωθήκανε στο γλέντι. Βγήκαν οι γάμοι ξινοί.
0: Για
2: κομί τώρα μπουνιές ήρθαν στην ομίλη.
1: Είναι ο βασικός λόγος.
2: Για την παραγγελία.
1: Η σειρά τραγουδιού.
2: Τώρα είναι δυνατόν τώρα.
0: Καλά ρε παιδί μου, και αυτοί που κάναν το πανηγύρι δεν το ξέρανε να το διευθετήσουν.
2: Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, γιατί
1: σε μόνο
2: κόκορας με το μακαρόνι το χοντρό.
1: Ξέρεις τι γίνεται, πίνουνε και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χορέψει 10 τραγούδια, 12, 15 και συνεχίζουν.
0: Καλά τα μετράμε, να περάσουμε ωραία
1: παιδί. Κάποια στιγμή να κατεβείτε όμως και να χορέψουμε κι εμείς. Έχουν περάσει 2 ώρες και εμείς περιμένουμε.
0: Εσείς από ποιο σώμα είστε?
1: Εγώ είμαι από το Λαμπρού.
2: Από ποιο γάμο, από την κάτω παραγιά ή την πάνω παραγιά?
0: Και μέσα στο γάμο κατεβείτε όμως,
1: γιατί και εμείς περιμένουμε.
2: Είναι πολύ καλή και από το Λαμπρό και από την πίστη.
1: Έχουμε βγάλει κίνηση στα πόδια να περιμένουμε, κυρία μου.
2: Θέλει να χορέψει το παλικάρι του ρυθμό.
0: Είσαι από αυτό το παλικάρι και τσακώνονται στα πανηγύρια. Δηλαδή εγώ μπορώ να τρελαθώ.
1: Ειδικά αν μου φάνεται σειρά.
0: Λοιπόν, είσαι τόσο χορευταράς να βρωτούν.
1: Ναι, είμαι. Στα πανηγύρια μου αρέσει.
2: Είναι και Λεβέντης. Είναι και 2 μέτρα
1: αγόρι.
2: Χορεύει για τα τσάμικα. Γύρευε να ξέρει ο Φορτούνης, ωραία τι έχει να γίνει.
1: Τι, δεν χορεύω τσάμικο, νομίζεις?
0: Χορεύεις.
2: Κάνεις και τη φιγούρα, κάθεσαι και πρώτος.
1: Τι λες. Τέσσερα χρόνια λέει και ο Λεμίδων, τι έκανα δηλαδή.
0: Λοιπόν. Α, και ορίστε. Να και οι Μεντούσκες, να και οι Καλαματιανοί, να και τα σιρτάκια.
1: Πιο πολύ Ήπειρο.
0: Ωραία, ωραία. Ξεχάσουμε και τις ρίζες μας τώρα.
1: Να μαζευτούμε και να πάμε.
0: Στείλτε και εσείς το 6937-949-949 εδώ στο ρυθμό. Τι απολαμβάνετε πιο πολύ στα πανηγύρια? Τι σας αρέσει, τι τρελαίνεστε? Να σας πω κάτι, και άμα δεν τρελαίνεστε με κάτι, γράψτε το κι αυτό. Θα το πούμε κι αυτό.
2: Θα το πούμε.
0: Γιατί δεν πάτε, ας πούμε, στα πανηγύρια? Τι είναι αυτό που σας τρελαίνει ανάποδα?
2: Είναι άνθρωποι που δεν πάνε στα πανηγύρια.
0: Δεν τον μπορούν.
2: Δεν
0: τον
2: μπορούν.
1: Δεν
2: τον
1: μπορούν.
2: Δεν τον
1: μπορούν. Δεν μπορούν.
0: Δεν θέλουν τη λαδόκολα, δεν τα θέλουν. Γιατί? Σεβαστό είναι.
1: Κάτσε ο άλλος σε πλαστική καρέκλα.
0: Ό,τι θέλει κάποιος.
1: Σας παρακαλώ. Έχουμε το όλα στη φόρα μέσα στην ώρα και τη Μαντάμ Μπακίρα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Δευτέρα είναι σήμερα.
1: Όχι.
2: Όχι. Τετάρτη.
1: Όχι Παναγία, να τέτοια σα. Κοίταξε το ημερολόγιο.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δεν είναι τυχαίο, αγάπες μου. Όλοι ακούτε ρυθμό 949 και ξέρετε ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα λέμε τα νέα της ημέρας. Τα κουτσομπολιά δηλαδή. Αυτά που διαβάσαμε στα sites και είδαμε στην τηλεοράσεις. Αλλά δεν το ακούμε μόνο εδώ στην Ελλάδα. Τα ακούνε και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι τυχαίο που η Kim Kardashian μετά την είδηση που δώσα χθες εγώ για το χωρισμό της βγήκε και διέψευσε.
1: Καθόλου, γιατί σ' ακούει.
0: Μ' ακούει. Μ' ακούει λοιπόν η Kim το πρωί που λέω εγώ μπορεί να έχει χωρίσει και σου λέει έτσι η πιαφαλή του στο λατιφόρα. Πάρε τώρα τη διάψευση.
2: Ανέβασε ένα post.
0: Ναι. Με τον Lewis Hamilton, αγκαλίτσα, όλα καλά και όλα ωραία.
2: Καλά, μπορεί να είναι flashback παλιότερο.
0: Όχι, το ανέβασε χθες. Μετά το
1: επίτηδες παιδί μου για να διαψεύσει τους.
2: Μα είχε, το είδα παιδιά το post, είχε 30 φωτογραφίες μέσα από αυτές. Η πέμπτη στη σειρά του στο καρουζέλ ήταν και ναι, με αυτόν.
0: Το έκανε γιατί το είπα εγώ. Εδώ, στο Last Four. Δεν
2: δίκιο.
0: Ισχύει λοιπόν ο χωρισμός. Μια χαρά κάνανε δημόσια εμφάνιση και μαζί. Μια χαρά αγαπημένη είναι και εμείς πολύ καλά χαιρόμαστε.
1: Και εμείς. Μπράβο. Γιατί η αλήθεια είναι δεν κοιμήθηκα από το βράδυ.
0: Εγώ ρε, είχα αγγούρι με ντομάτα για βράδυ και δεν κατέβαινε.
2: Μετά κατάλαβα ότι αυτό είναι η Φόρμουλα 1 Superstar.
0: Δεν μπορούσε να
2: το πολύ αργά το κατάλαβα.
1: Καλέ, αυτό είναι ο Χίλ.
0: 7 φορές έχει αγάπη μου κερδίσει.
2: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα ότι λέγαμε γι' αυτόν, έλεγα ένας Χάμιλτον.
0: Χάμιλτον.
2: Και λέω χθες εγώ τον έκανε superstar και δεν καταλάβαινε.
0: Μα είναι δυνατόν να μην δεν ξέρεις τον Χάμιλτον.
2: Όχι.
0: Τη Μαρία Ηλιάκη την ξέρεις.
2: Εντάξει.
0: Σημαντικό.
2: Κυρίως.
0: Και εγώ και την αγαπώ. Λοιπόν, τώρα πια, επειδή δεν έχει τηλεοράσεις, παρακολουθούμε τους celebrities από τις διακοπές τους.
2: Ναι,
0: ανεβάζει λοιπόν η Μαρία Ηλιάκη κάτι που είχε απόλυτο δίκιο και επειδή θα πάμε κι εμείς πρώτα Θεός διακοπές, να το έχετε στο νου σας, παιδιά, μακριά από τα κινητά. Γιατί άκουσε τώρα η Μαρία τι επισήμανε και τι έπαθε.
1: Εν τω μεταξύ ρε παιδιά,
0: και το GGG από πίσω.
1: Θα σας πω κάτι που όλοι το ξέρετε. Είμαι εδώ 4 μέρες, δεν έχω
0: μπει καθόλου
1: στο ίντερνετ. Τίποτα, μόνο λίγο το δικό μου λογαριασμό τσεκάρω.
0: Μπράβο. Και καλά έκανε.
1: Και μπήκα σήμερα το πρωί.
0: Τι το ήθελες.
1: Για κάποιο λόγο, κάτι νέο. Και σκρόλαρα λίγο στα site και έχω ξυπνήσει με τόσο σκατά διάθεση.
0: Έμα.
1: Πραγματικά.
0: Τι το θέλεις, Μαρία μου.
1: Πόσο λάθος αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας.
0: Κάνουμε, ναι.
1: Και επιμένουμε να το κάνουμε.
0: Να ανοίγουμε να βλέπουμε τα νέα. Είναι.
2: Καλά, μπορεί να
0: διακοπές.
1: Είμαι ανάμεσα στο Φορτούνη και στη Μαρία. Πρόσεχε τι γίνεται. Και εγώ όμως έχω πιάσει τον εαυτό μου να μου χαλάει πάρα πολύ τη διάθεση μπαίνοντας στα site και διαβάζω. Γιατί διαβάζεις και πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις.
2: Κυρίως.
1: Και γενικά όλο αυτό το σκρολάρισμα σου κάνει στον εγκέφαλο κάτι που σου δίνει μία. Σου φέρνει και εκνευρισμό.
0: Σου φέρνει και εκνευρισμό. Ναι.
1: Δηλαδή σου χαλάει το κέφι, σου φέρνει και εκνευρισμό.
0: Εάν επηρεάζεσαι τόσο στις διακοπές σου, μην τα ανοίγεις καλύτερα λοιπόν.
1: Βρε και στη μέρα μου εγώ θα μπορούσα να μην τα ανοίγω, αλλά δεν μπορώ. Είμαι και εθισμένη και τα ανοίγω να δω. Και θέλω να ξέρω και τι γίνεται.
2: Ναι, αν δεν επηρεάζεσαι, μπορείς να σκρολάρεις.
0: Η Χριστίνα Μπόμπα θα σου δώσει λύση όμως, Φορτούνη, τώρα εδώ πέρα.
2: Πρόσεχε.
0: Είπε κάτι πολύ ωραίο και σημαντικό, γιατί παιδιά, δεν ξέρω αν σας τυχαίνει και εσάς, τους περισσότερους ανθρώπους συμβαίνει. Κάποιες στιγμές μέσα στη νύχτα και κυρίως όταν είσαι χαλαρός, κυρίως δηλαδή στις διακοπές σου, όταν το μυαλό έχει χρόνο να σκεφτεί και να κάνει δεύτερες σκέψεις, έρχονται δυστυχώς οι καταστροφικές σκέψεις που όλοι οι άνθρωποι από τη γέννησή μας, ας πούμε, έχουμε τις φοβίες μας, έχουμε τα σκοτάδια μας και αυτά. Και συνήθως όταν είσαι χαλαρός και στις διακοπές σου, επειδή έχεις πολύ χρόνο να σκεφτείς, έρχονται οι σκέψεις καταστροφικές και οι φόβοι μπροστά.
1: Ωραία,
0: κάποια
1: τι
0: στιγμή.
1: Κάνει αυτή, ρε παιδί μου.
0: Τι κάνει λοιπόν, έχει κατεβάσει από το YouTube, λέει, μία μέθοδο για να κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Να, θα σου δώσω εδώ. Αυτό ας πούμε.
1: Που εξαχνίζεις αντί την άλλη στο ποτάμι που ξεχνάς στους πρώην. Τι?
0: Είναι ένας ήχος που βάζουν κάποιοι άνθρωποι για να κοιμηθούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Εγώ βάζω
0: βροχή. Και κάνει κάποιες ανάσες. Κάνει κάποιες ανάσες. Παίρνετε ανάσες
1: βαθιές. Μια θερματοκή αναπνοή κάνει ρε.
0: Κάντε ρε παιδιά, κάντε τώρα.
1: Εισπνοή από τη μύτη.
2: Από τη μύτη.
1: Από τη μύτη εισπνέεις, φουσκώνεις στο στομάχι σου. Και θερματοκή αναπνοή και μετά
2: φουράζεις
1: πάρα πολύ αργά.
0: Κάντε από το στόμα και τα δύο.
1: Κάντε και από το στόμα και τα δύο.
0: Ωραία. Παίρνει ανάσες και την έχει βοηθήσει λέει. Σαν μαγικό λέει κοιμάται ούτε σκέψεις ούτε τίποτα. Αυτό είναι το δικό της τύπου.
2: Το έχουμε κάνει αυτό το μάθημα εδώ.
0: Ναι.
2: Ισχύει, λειτουργεί να ξέρεις. Απλά δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα για να μας πάρει ύπνος.
1: Απλά δεν σκέφτεται κανείς να το κάνει.
0: Εγώ θα σας έλεγα.
1: Να το βάλεις σε παιδί μου πρόγραμμα. Θα το κάνω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Μπράβο, για να φύγουν οι σκέψεις και τα λοιπά.
2: Αντί να σκρολάρεις, δηλαδή να κάνεις ανάσεις.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Τώρα, εάν σκρολάρεις και πετύχεις και το Βασίλειο Κοστέτσο.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Κάπου να σου προτείνει το επόμενο cast για την Οδύσσια.
2: Ξύπνησες.
0: Έχασες τον ύπνο σου.
1: Τι cast πρότεινε αυτό.
2: Τι μας προτείνει.
0: Ο Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας θα επέλεγε τον Γιάννη Αντετοκούμπο και την Ναόμι Κάμπελ στους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης.
2: Γιατί παίζουν καλά, τους έχει τεστάρει.
0: Είναι ένα εκδοχή του έργου αυτή, δεν το καταλαβαίνετε.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα, νομίζω ότι θα ταιριάζαν εσείς.
0: Εντελώς απαλλαγμένος από ρατσισμό, λέει, θα ήταν αυτή η επιλογή.
2: Άλλο αυτό, αλλά παίζει καλά, μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο.
0: Καλά, συγγνώμη, εσύ για τους ρόλους θέλεις και ηθοποιούς επαγγελματίες. Άντε ρε.
2: Το είχα σκεφτεί.
0: Ναόμι Κάμπελ, θέλω να σκεφτείτε τους δικούς σας, το δικό σας cast, να προτείνουμε.

0: Τώρα θα σας πω. Τώρα θα σας πω γιατί στείλατε. Ο Θάνος, ας πούμε, έστειλε ότι εγώ για να χορέψω, λέει, ξεκάθαρα, ειδικά στα κλαρίνα αλλά και στα νησιώτικα και κυρκυραϊκά. Και για όσους ανοίξατε τώρα, για να μην νομίζετε ότι μιλάω τίποτα καταλαβίστηκα. Μιλάμε λοιπόν για τα ελληνικά πανηγύρια και το τι σας αρέσει, γιατί πηγαίνετε στα ελληνικά πανηγύρια, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ο Κώστας λοιπόν λέει καλημέρα για τους λουκουμάδες και για το ξύλο μετά.
1: Λουκουμάδες στα πανηγύρια.
0: Μπορεί να έχει και λουκουμάδες. Μπορεί να περνάνε στο τέλος, ξέρεις, αφού έχεις φάει τα λιπαρά.
1: Και ποιο ξύλο.
2: Και το ξύλο για τους ακομούς.
0: Πάντα ξύλο, δεν το λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, για το ξύλο μετά. Ότι παίρνει ξύλο πολύ. Ο Αντώνης λέει: εγώ τρελαίνομαι με τους τύπους στα πανηγύρια στα μπουζούκια που έχουν κλείσει πρώτο τραπέζι πίστα με το λαμέτο κοστούμι. Από κάτω έχει γαρμπή λιχαλίκι. Χορεύουσα να μην υπάρχει αύριο με το σίβα στο τραπέζι και δεν τους νοιάζει και καθόλου που το λαμέτο κοστούμι από τη σκόνη έχει γίνει άσπρο.
1: Και μας λέει
0: μια γρήγορη στηρή ιστορία. Με δύο συγκεκριμένους τύπους με το λαμέ κοστούμι. Και αν έχετε λίγο χρόνο, πείτε την. Δίνει παραγγελία ο ένας στην τραγουδίστρια να σηκωθεί, ο άλλος να χορέψει.
2: Ωραία.
0: Και φανταστικό. Μόλις λέει η τραγουδίστρια παραγγελιά, σηκώνει
1: Οπα.
0: Ο ένας.
2: Το ανάστημα.
0: Ο ένας ξαπλώνει τον άλλον στο γαρμπίλι, στο χώμα, στα χαλίκια.
1: Κάτω
0: δηλαδή.
1: Στο χαλίκι, ήταν άσκελα.
0: Φωνάζει τη λουλουδού.
1: Πο.
0: Και το ραντίζει έτσι όπως είναι, ξαπλωμένος με τα λουλούδια.
1: Αυτά είναι, ρε φίλε.
0: Και ποιο τραγούδι λέτε να είχε κάνει παραγγελία.
1: Ποιο είχε κάνει παραγγελία.
2: Το μάνα μας κλέψαν το τραχτέρ.
0: Ένας αλήτης πέθανε στο πάρκο την πλατεία.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και ξάπλωσε στο χαλί.
0: Χορεύει ο ένας στο μισό τραγούδι και στο άλλο μισό ξαπλώνει ο άλλος και σηκώνει το άλλος και εγώ.
2: Επικό ρε παιδιά.
1: Καλά, έτος.
0: Τι φτιάξανε θεατρικό.
1: Αυτό είναι έπος
0: ολόκληρο. Αυτό είναι θεατρικό αγάπη μου.
1: Τι μου λες.
0: Πεθαίνω.
2: Τέλειο. Λένε τέτοια στα πανηγύρια.
1: Και να πας να ξαπλώσεις την πλατεία.
2: Με το κλαρίνο.
0: Όταν πια πάει να ξημερώσει.
2: Ναι, αλλά το παίζουν
0: με το κουραστεί με αυτό. Κατάλαβες.
1: Μα σκέψου τώρα ότι τα ακούσε αυτό. Είσαι στην πλατεία του χωριού και πας και ξαπλώνεις πάνω στο χαλί και ήταν άσχημο.
0: Και ο Βαλάντης μας έστειλε. Λέει, παιδιά, εγώ πηγαίνω για το Γιάννη Καψάλη και τη Χαρά Βέρα και τα ωραία σουβλάκια. Γιάννη Καψάλη, Χαρά Βέρα, μιλάμε τώρα, του είχαμε φέρει και στο Όπεν. Θυμάσαι. Μιλάμε για εγγύηση. Δηλαδή λες, θα πάω στο πανηγύρι σε αυτού.
1: Ναι.

0: τον Διονύση Σχοινά να φτάνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα μας, 8:30, και στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω πως όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς, γιατί ερχόμαστε και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα μαζί μας.
2: Μια φορά και με καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά.

0: Τώρα, η κάθοδος της Πειραιός, για κάποιο λόγο, από Ομόνια μέχρι την Τεχνόπολη είναι υποτιλιαρισμένη και γενικότερα.
1: Ομόνια.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι, και ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους. Καλημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε παραλία.
3: Φρέσκος λουκουμά!
1: Αχ, Βασίλη, πάρουμε ένα λουκουμά.
0: Ναι, θέλουμε. Λοιπόν, για συγγνώμη.
3: Δύο λουκουμάδες μόνο, τι να σας κάνουν δύο λουκουμάδες.
1: Πόσο να φάμε, 100?
3: Να φάτε από δύο καθένα.
0: Τους κάτω κάτω, μην τους έχει φάει μύγα.
3: Δεν έχει μύγα,
1: τέσσερις να φας εκεί, τέσσερις να φας εσύ. Όχι, εγώ δεν θέλω τέσσερις, εγώ θέλω ένα.
3: Έλα, πάρτε τέσσερις να ξεπουλήσω γιατί η γη, ο καιρός και η θερμοκρασία το μεσημέρι. Πού θα πάει από τον άλλον. Η θερμοκρασία το μεσημέρι.
1: Κοίτα μη σου πει να σου κοπεί το χέρι.
3: Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει 34 βαθμούς. Και θέλω να έχω ξεπουλήσει μέχρι το μεσημέρι.
1: Και μην θες να ξεπουλήσεις, ας βάμε εμείς το σιέδε. Φάτους μόνος.
0: Άσε μας κούκλα, μα έχουμε και θερμίδες να μετρήσουμε.
3: Με έπιασε νευρικό με το φορτού. Τι είσαι εσύ ρε, τι γρουσούς είσαι εσύ ρε.
0: Φύγαμε. Real Needle.

0: το Παντελή Παντελίδη και το είχα κάποτε μία αγάπη Αθηνά, φτάσαμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Την αιώνια.
2: Ναι, αλλά πριν
1: μας
2: την υποδεχτούμε, ρε παιδιά, και μπει μέσα, να πούμε ξανά το τηλέφωνο. 210-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί η Μαντάμ Μπακίρα είναι έξω από την πόρτα. Την κρατάμε με το ζόρι.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Καλώ την
0: Very fine.
2: Εδώ συζητάγαμε τα σχεσιακά πράγματα που βλέπουμε στο ίντερνετ, Μαντάμ Μπακίρα και τέτοια, και ξέρουμε και εσείς ότι έχετε φίλες πολλές.
0: Για σωματότυπους γυναικείους, τέτοιες κουβέντες έχουμε τώρα σήμερα.
2: Συναντάμε σωματότυπους, δηλαδή το κλάδι μήλο και τέτοιο.
0: Με αφορμή τη σχέση της Kim Kardashian που χώρισε δεν χώρισε, και το σωματότυπο αυτό που έχει τον, πώς τον λέμε αυτόν, την κλεψίδρα, μπράβο.
2: Που έχει βάλει επιθέματα στον ποπό.
0: Συζητάμε.
2: Επιθέματα, λέω ότι προσθετικά.
1: Επιθέματα μπορεί να είναι και λίπος, μπορεί να είναι και σιλικόνη.
0: Συζητάμε πόσο πρακτικό είναι αυτό στην καθημερινότητα μιας γυναίκας να έχει τόσο μεγάλο.
2: Και τους εξηγούσε.
1: Μόνο για να κάτσεις είναι ωραίο, γιατί είναι μαλακό και κάθεσαι σε μαξιλάρι. Για τίποτε άλλο δεν βολεύει.
2: Τους εξηγούσε εγώ που ξέρω πολύ καλά, λόγω της ποντιακής καταγωγής, όπου έχω θέμα στην περιφέρεια από παιδί, ότι παιδιά, λέω, μπορώ πως πάνε και βάζουν προσθετικά που εμείς κάνουμε αμήν, ας πούμε, να μικρύνει η περιφέρεια για να χωράμε σε ένα ρούχο. Γιατί αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Δεν σε πήρε κιόλας να σου πει. Θες να μου δώσεις το δικό σου, να μην πάρω να βάλω ξένα ο υλικό.
2: Σου δίνατε καπότους, αφού μου περισσεύανε. Κατάλαβες τι γίνεται, Μαντάμ Μπακίρα. Εσύ, Κιμ, τώρα που την ξέρετε και έχετε αυτή τη φιλία, γνωρίζετε αν όντως έχει χωρίσει?
1: Γνωρίζω, αλλά περιμένουν και στη γραμμή άνθρωποι, οπότε θα εξυπηρετήσουμε αυτούς.
2: Ναι, και μετά
1: θα παίξουν και μετά θα σας πω.
0: Για καλέστε τώρα 210-68-35-722. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή, ας ξεκινήσουμε να παίξουμε.
3: Nailed it.
1: Γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, καλά, εσύ?
1: Ωραία. Μαρία, να πω και να παίξουμε κατευθείαν, να μπούμε στο πτυτό.
4: Ναι.
2: Ένα λεπτό. Εσύ συνεχίστε να καλείτε στο 210-68-35-722, μπράβο, γιατί μπορεί να μην το βρει. Είναι δύσκολο,
1: σωστό,
2: βλέπω
1: σωστό
2: εγώ εδώ τώρα.
1: Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, ξεκινάω. If you cross the door, we're finished. If you cross the door, goodbye. If you cross the door, we killed whatever the two of us had made.
4: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Μπράβο, ρε Μαράκι. Μπράβο.
2: Και μας ακούγοντας. Άστινα το πει, το λέει και ωραία. Δες το, Μαρία, δώσ' το.
1: Για πες το, ρε Μαρία.
4: Εντάξει, για μην το, εντάξει, γιατί...
1: Ωραία, ήσουν να σε έκοψε όλοι όλοι.
0: Όχι,
1: το
0: τριαντάφυλλο.
1: Εγώ τριαντάφυλλο
0: στην έκοψε.
4: Έχω
0: και
4: μεγάλη περιφέρεια και εγώ έχω ψωμάκια, έχω θέματα. Αυτό σκεφτόμουν.
2: Λοιπόν, να

0: μας περιφέρεια. Να τρώμε, να τη διατηρούμε, γιατί εσύ κέρδισες τώρα δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και πρέπει να ξέρεις πως θα έχεις και επιλογή να φας και γλυκό από την πίτσα φαν, αφού έχει βγάλει
1: ορίστε
0: το Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι, Choco Crunch με φυστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff. Το διανοείστε τώρα το Lotus
2: Biscoff.
1: Δεν το διανοούμαστε.
3: Εσωτερία δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Εδώ συστάκετε φυσικά και θέλετε να χάσετε. Οι άλλες δεν τα έχουν και πάνε και βάζουν.
1: Ρωτήσατε
2: λοιπόν, δεν βλέπετε ότι έχουν σουξέ, δεν βλέπετε ότι όλες πάνε και βάζουν κόλους.
1: Αφήστε τα πως είναι και φυσικά και ωραία.
2: Φάει και όλες να το ευχαριστηθεί.
1: Τα φιλιά μας Μαρία.
2: Φιλάκια πολλά Μαρία.
4: Γεια σου. Είναι πάρα πολύ περίεργο, λόγω δεν μου κάνει το σμόλ.
2: Ναι, γιατί άραγε.

0: αγαπημένος Πάνος Κιάμος, στη φωτιά το χέρι μου. Εγώ δεν το βάζω ότι θα πήγαινα σε αυτή την αγγελία πάντως.
1: Σε ποια αγγελία?
0: Παιδιά, κατά καιρούς έχουμε δει διάφορες περίεργες αγγελίες και κάτι αντίστοιχο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα η εποχή που πολλοί φεύγουν για σεζόν, έχουν φύγει ήδη, ψάχνουν κάποιες πρόσκαιρες εργασίες για να βγάλουν λεφτά το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν απαιτούνται κάποια προσόντα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν αγγελία που έχει κυκλοφορήσει στην Άξο που ζητάει συγκεκριμένα προσόντα. Πρώτον, απολυτήριο λυκείου.
1: Ωραία.
0: Εύκολο.
1: Λογικό.
0: Λογικό. Ναι. Σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Το βλέπω.
1: Ωραία.
0: Και γλώσσες αγγλικά μέτριο. Πώς θα συνοηθείς με τον τουρίστα.
1: Βέβαια.
0: Και μια μετά χαρά ξεκινάνε οι δεξιότητες.
1: Θέλει και δεξιότητες. Γιατί αυτά που ζητάει δεν είναι παράλογα.
0: Προς Θεού. Όχι, προς Θεού.
1: Είναι λίγα.
0: Το σύνολο 90.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοπονησιακό στάδιο.
9: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Έλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο. Το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί. Γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Τζοχάνα για

0: Πρωτόγεια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Πέττη Μαγκύρα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε σε δουλίτσα, σας θα φύγουμε.
16: Ναι.
15: Και αν εσείς θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Sidgets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και φτάσε σε Σέριφο, σε 2 ώρες, σε Σύφνο, σε 2 ώρες και 30 λεπτά, σε Μήλο, σε 2,5 ώρες. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα, η Sidgets τι δίνει στη λέσχη και παιδιά,
16: δωράρα,
15: ξέρετε.
16: Δύο εισιτήρια με επιστροφή.
15: Δωράρα, δύο εισιτήρια πήγαινε. Δύο, έλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις. Αρκεί να γράψεις ένα ποίημα που να μας κάνεις να γελάσουμε. Σήμερα λοιπόν.
16: Δώστο!
15: Θα βάλουμε τη λέξη. Κλαρίνο.
16: Βέβαια, τι θα βάζαμε.
15: Κλαρίνο. Με τη λέξη κλαρίνο λοιπόν πρέπει να γράψετε το ποίημα σας, να έχει μέσα τη λέξη κλαρίνο και να μας κάνετε αν μη τι άλλο να ξεκαρδιστούμε στα γέλια.
17: Ακριβώς.
15: Θέλουμε πολύ συμμετοχή σήμερα.
17: Η Έτσι, πώς μπήκε
15: πέρα. Θα πάρετε δύο εισιτήρια μεγάλα. Πολύ μεγάλο δώρο δίνουμε από τους Sidgets. Πολύ. Και θέλουμε γι' αυτό να φτιάξετε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει και για το επίπεδο, το ξέρετε. Άλλωστε έχουμε γίνει και εμείς πιο δύσκολοι. Γιατί τι να κάνουμε, οι απαιτήσεις μας κάνανε να
16: έχει
15: ανέβει λέμε.
16: Και επίπεδο τώρα που είπες για επίθετο.
15: Επίπεδο. Ναι.
16: Να το.
15: Να, ανεβασμένο το επίπεδο εκεί. Ψηλά.
16: Θα ακούμε μόνο κλαρίνα, ρε παιδιά.
15: Όχι, βέβαια. Θα
16: και λίγο μια όπερα, μια συμφωνική.
15: Ναι, λίγη ποιότητα. Εθνικό Αντρεούλη είναι αυτό. Ο εθνικό τραγουδιστή τη Ελλάδα. Εθνικό
16: τραγουδιστή. Η Μαγκύρα νόμιζε ότι θα βάλουμε Edith Piaf.
15: Ναι.
16: Περίμενε Edith Piaf.
15: Από εμά.
16: Α γελάσω. Καταπληκτικό.
14: Έρχομαι εγώ ναι. και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
18: Θα σου λέγαμε ότι το τέλειο τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7,5 ώρα.

0: φτιάξει μια σχέση ή γάμος χωρίς σεξ. Γελάει Έλα. Τι γελάς μωρή, δεν πρόλαβα να το πω και γελάς.
1: Καθόλου.
2: Γελάω γιατί βλέπω το ύφος σου.
0: Προδίδεις να ξέρεις. Προδίδεις τον έκδοση στον εαυτό. Αυτό να ξέρεις. Γεια!
1: Το χωρίς σεξ τι είναι καθόλου δηλαδή, ή κάποια στιγμή κάναμε και τώρα.
0: Θα σας πω για τη συχνότητα μέχρι πόσο επιτρέπεται, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Να μην, να περάσει, ρε παιδί μου, κάποιο διάστημα. Λέει, ας πούμε, η σεξ και η γάμη, η σχέση και η γάμη χωρίς σεξ. Βαθινά, θα σε διώξω. Υπάρχουν σε μεγαλύτερη συχνότητα από όσο νομίζουμε, με ένα μέσο ποσοστό να κυμαίνεται στο 32%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Το γάμο τον καταλαβαίνω αν περάσεις φάση, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν παιδιά και το σκέφτεσαι για να φύγεις, γιατί είναι μια ταβαντούρη πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Η σχέση χωρίς σεξ, γιατί να μείνεις?
2: Έλατε, γιατί βολεύεσαι. Συνήθως αυτοί που εξαρτώνται και οικονομικά ο ένας από τον άλλον.
0: Δεν είναι πάντα πρόβλημα.
2: Και στις σχέσεις, δηλαδή, του γάμου.
0: Γιατί και οι σχέσεις μπορεί να περάσουν. Ούτε θα πρέπει να εννοείται έτσι εξορισμού. Σε μια υγιή λοιπόν σχέση, όπου η συναισθηματική εγκύτητα είναι υψηλή, το ζευγάρι μπορεί να βιώσει μια ελάττωση της διάστασης για σεξουαλική συνέβρεση. Και είναι και πάρα πολύ λογικό, έτσι.
1: Το
0: ίδιο είναι τον πρώτο, δεύτερο χρόνο με τον δέκατο, α πούμε, χρόνο.
2: Να σου πω κι εγώ, κοίτα με στα μάτια.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, το λέω. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Είτε είναι εκούσια είτε ακούσια. Μια σχέση λοιπόν χωρίς σεξ ενδέχεται να συνιστά μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος όταν η συνθήκη έχει επιβληθεί χωρίς τα σύμφωνη γνώμη και των δύο συντρόφων.
1: Δηλαδή ο ένας βαριέται περισσότερο.
0: Θα πρέπει δηλαδή αυτό να επικοινωνηθεί λίγο μεταξύ των δύο συντρόφων. Έτσι.
2: Σωστά. Δηλαδή.
0: Κόλος και λέει δίπου.
1: Ότι τι θα γίνει.
2: Γιατί δεν ξέρει κατά λάθος τα αλήθεια, ρωτά ανθρώπινα.
1: Θα το πετάξει.
0: Ότι πρέπει να το συζητήσει. Δεν μπορεί να τα αποφεύγει συνέχεια.
2: Α, αυτό.
1: Θα το πετάξει μια στιγμή. Θα πεις.
2: Τι μια στιγμή, όλη τη μέρα το πετάμε.
1: Θα πει, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε κανένα σεξάκι. Θα σου πει ο άλλο. Καλά, συγγνώμη, θα το προγραμματίσουμε.
2: Όχι, δεν θα μου πει έτσι.
1: Όχι, περίμενε. Θα σου πει, τι θα το προγραμματίσουμε. Θα κάνουμε. Οπότε έχει μπει στο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και το ξεκινάει.
2: Το έχει στο νου του. Καλά λες.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί. Πονηρά το πάει.
1: Πώς αλλιώς.
0: Δεν το συζητάει ρεαλιστικά.
2: Άκουσες πώς το
1: έπαιξε.
0: Γιατί.
1: Τώρα μετά και το βάζεις. Μετά το μεγενθύνεις, δηλαδή το φέρνεις στη σοβαρότητα που έχει. Γιατί έχει σοβαρότητα.
0: Γιατί έχει σοβαρότητα.
1: Έχει, ναι. Και μετά το φέρνεις πολύ μπροστά το θέμα. Το σοβαρό πρόβλημα. Καταλαβες. Μετά ξεκινάνε τα προβλήματα από εκεί και πέρα.
2: Η φυσιολογική συχνότητα πόσο πιστεύετε
0: πάντως,
2: ότι είναι.
0: Θα σας πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι αρκετά συνηθισμένο για κάποιους να μένουν σε μια σχέση χωρίς σεξ. Ενώ αυτό δεν τους ευχαριστεί. Επειδή όμως θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Για να οριστεί μια σχέση ως σχέση. Οι σχέσεις μιλάμε πάντα. Ναι. Γιατί ο γάμος εγώ το βάζω σε άλλη κατηγορία.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, άλλη κατηγορία.
0: Χωρίς σεξ.
2: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών να είναι μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
1: Μαθηματικά.
2: Όχι,
1: μικρότερη ή ίση.
0: Μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
1: Μικρότερη ή ίση. Για να έχει πρόβλημα,
2: δηλαδή,
1: φορές.
2: Μια φορά το δίμηνο.
1: Μια φορά το δίμηνο.
2: Ναι. Αυτό τι σχέση.
1: Το περνάμε το τεστ.
2: Καλά γι' αυτό λέγαμε.
1: Σιγά και εσύ. Έλα, μια χαρά είμαστε.
2: Είμαστε φυσιολογικό.
1: Έλα, εσύ. Μας είχες μαυρίσει, ρε παιδί.
0: Να σας πω κάτι. Μπράβο, ρε παιδιά.
2: Ωραία, μπράβο. Τους κάνουμε ζωή. Του δίνουμε και καταλαβαίνει.
1: Χάρηκα τώρα.
2: Μπράβο, μας

0: 2-10-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί θα πάμε να παίξουμε. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Θα σε στείλει ο ρυθμός 949 σε Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούσι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Τι ωραία! Και όχι μόνο, πως θα πάτε ως εκεί. Golden Star Ferries, βρακτοπλοϊκά εισιτήρια στα κάνου από το ρυθμό δώρο.
1: Και φυσικά καλό φαγητό στο Drunk Fish με γεύμα Σαντορίνη που έχει δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία το Drunk Fish.
0: Όλα αυτά πληρωμένα από το ρυθμό 949. Να η Σαντορίνη με τα κολλητάρια σου, με την παρεούλα σου, με τα φιλαράκια σου. Κάλεσε τώρα στο 2-10-68-35-7-22.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Μέρα.
1: Ποιος είναι?
4: Μαρία λέγομαι.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Μαρία έπαιξε και πριν. Όχι, άλλη Μαρία. Α, εντάξει, γιατί πήρε και άλλη μία. Τέλεια, σούπερ, καλά είμαστε. Με πλακώσει η Μαρία, έχει φωλιά εδώ πιο κάτω.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσει, ποιο ρεφρενάκι νησιώτικου τραγουδιού?
4: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
0: Πάρτε να την ψαρόβαρκα και βάλε με και εμένα μέσα, μπορείς?
4: Α, θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ωραία, για πες το μας ρε Μαρία.
1: Ναι.
4: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
0: Και τι θα κάνω?
4: Θα πάω να βγω

0: Daphne Lorenz και Σταβέντο, καλώ σε βρήκα στο ρυθμούλι 949 είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 10.
1: Τα μάθατε τα νέα! Με τη MasCard των Supermarket Μασούτης κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με καθαρά αγορά για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο, ναι, και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Πώς? Με τη MasCard που σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop μας, σου τις βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
2: Εσείς πρέπει να ξεκινήσετε να γράψετε το ποίημα σας, γιατί θα βγούμε μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε το ποίημα που θέλουμε μέσα να έχει τη λέξη κλαρίνο. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια από τη C-Jets, πήγαινε έλα σε όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε, τώρα θα τα κερδίσετε επιτόπου, έτσι. Κλαρίνο λοιπόν στο ποίημα και γέλιο.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
18: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντώνη,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
22: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
23: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
24: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
25: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
26: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
27: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Παιδιά, κι αν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα λοιπόν στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Τώρα γυρίσαμε εμείς από τις διαφημίσεις, ετοιμαζόμαστε για λέσχη, αλλά πρώτα κίνηση. Πήγαμε, ο πράκτορ Μπουφού σηκώνει τον drone.
4: Εγώ νομίζω ότι είναι στο σήμα η Αθηνά και δεν ξεκινάω άμα δεν μιλήσει.
3: Γιατί μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα, γίνεται χαμός για τα κλαρίνα που παίζαμε πριν.
4: Α, ναι, λοιπόν.
3: Ναι, πράκτορ.
4: Ακούστε τώρα. Όπως συνήθως, η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο είναι υποτελειαρισμένη, Φιλολάου η Μητού. Αν τώρα πάτε από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η Ελευθερία Βενιζέλου ξαναγύρισε πυγμένη και η Άνδος της Κηφισίας από το κόβο του ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη. Τέλος, υπάρχει μια πυκνή ροή ανάμεσα από το ύψος της εξόδου της Αχαρνών μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Παραλία τώρα.
3: Έλα πάρε λουκουμά, έλα πάρε πυροσκή. Έβαλα και πυροσκή, κυρία, σήμερα έβαλα και πυροσκή. Θέλετε πυροσκή?
5: Αχ, ναι, το λαχτάρισα το πυροσκή, δώστε μου ένα.
3: Με λουκάνικο πατάτα κιμά, με τι θέλετε?
5: Με πατάτα.
3: Με πατάτα, έλα και πρέπει να ξεπουλήσω γιατί το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ζέστη και ήλιο σήμερα, ούτε σύννεφο δεν θα φανεί στο δρόμο μας. Έλα κυρία, πάρε πάρε να ξεπουλήσουμε και θα έχει 5 μποφόρ. Πρέπει να φύγω γιατί η άμμος σηκώνεται και μου βαράει τις λουκουμάδες. Πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε. 2-16-8-35-7-22 το τηλέφωνό μας. Περιμένουμε τους ποιητές να καλέσετε, να μπείτε στη σειρά, να βγείτε στον αέρα, να πείτε το ποίημα και να κερδίσετε 2 εισιτήρια Σίτζετς πήγαινε και 2 γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.

0: είμαστε. Ανοίξαμε τις πύλες μας. Αέρα στα πανιά μας. Βουρ στο μπατσά φορτούνι.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή Πίτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πάρα πολύ ωρεξάτη και μου δίνετε πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Πώς ονομάζεστε?
2: Μαρία Κώστα, τι κάνετε?
0: Καλά, Μαρία. Έχει Μαρία, σας είπα, έχει φωλιά. Πολύ είναι Μαρία, κάτι γίνεται. Σήμερα. Πολύ Μαρία παίζει.
3: Χαίρομαι,
0: από χτες έχει ξεκινήσει. Πολλές, ναι. Είστε πολλές. Δεν μου λες, Μαρία, ζωή να έχετε. Έχεις πείμα έτοιμο?
2: Έχω.
0: Δώστο.
2: Ήσυξα δυνατά μέσα στο κλαρίνο. Ήχο σωστό καθόλου δεν αφήνω. Αντί για μουσική και για τραγούδι, μαράθηκε τη γλάστρα στο λουλούδι.
3: Να τα.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
3: Αυτό
0: δικαιολογείται.
3: Ποια είναι η ερμηνεία? Ή το έχεις ξανακούσει από κάπου, ρε παιδί μου?
2: Όχι, τώρα το σκέφτηκα.
3: Τι ωραίο.
0: Τώρα το σκέφτηκε, ρε το κορίτσι. Μπράβο, ρε Μαρία, πάντα τέτοια. Θέλουμε να προσπαθήσεις και λίγο πιο σκληρά.
4: Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά.
0: Καλή ώρα. Πάμε. Στο δεύτερο. Καλημέρα, μέρα. Έλα. Καλημέρα, ρε παιδιά.
5: Εσείς είστε.
0: Ναι, με έκο δεν απαντάνε. Πώς ονομάζεσαι? Ναι, κοπέλε μου.
2: Βαζέω Αναστασία.
0: Αναστασία, έλα.
3: Από Σαντορίνη είσαι?
2: Ορίστε.
3: Από Σαντορίνη είσαι?
2: Όχι, ο παππούς μου κρατάει ρίζες.
0: Ορίστε, να τη ρίζα. Βγήκε.
2: Αλλά εγώ δεν έχω πάει.
0: Δεν μου λες, Αναστασία, το έγραψες το ποίημα με το κλαρίνο?
2: Το έγραψα.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Μου είπες να σου γράψω ένα στίχο με το έρμα.

0: Γίνει τίποτα.
1: Χθες αργά κοιμόμουνα μακριά στο Πεκίνο. Σκέψη μου ταξίδεψε στο φίλο το Μαρίνο. Πού σε Μαρίνο, πού σε Μαρίνο, όλα σου τα δώσαμε μιας, μα μ' αφήσες κλαρίνο. Τιν τσον τιν τιν. Το ξέρω και στα κινέζικα.
0: Γιατί είναι στο Πεκίνο.
1: Τιν τσον τιν τιν.
0: Καλό, καλό. Τσιν τσιν τσιν τσιν. Παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Και εμένα μου άρεσε, είχε πλάκα, είχε πλάκα η Μαρία. Ο Φορτούνης δεν συμφωνεί, έχει ένα βλέμμα στα να πάνε Μαρία.
3: Μου άρεσε πολύ, μια χαρά, ωραίο ήταν. Γιατί όχι,
2: δεν ενθουσιάστηκες.
0: Ρε φίλε, το είπε και στα κινέζικα.
2: Ναι, σου λέει.
0: Τσιν τσιν τσιν.
3: Εντάξει,
0: άμα δεν γελάσαμε και τρεις.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για περιμένετε, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή στον αέρα. Περίμενε λίγο, ρε Μαρία.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Καλημέρα.
3: Μην γελάσα, μόνο εγώ, δεν πειράζει.
2: Καλημέρα. Ποια ονομάζεσαι, πώς είσαι.
4: Ποια είσαι, πώς. Μαρία Μπάικα με λέει.
3: Και άλλη Μαρία. Και ψάχναμε να βρούμε Μαρία με το κιάλιπ και τώρα είναι όλες Μαρίες.
0: Τρελαίνομαι που δίνουν και το επίθετο για να τις ξεχωρίζουμε.
3: Σωστά,
0: η Μπάικα, η Μαρία η Μπάικα τώρα μιλάει.
2: Έλα Μαρία, δώστο.
4: Λοιπόν, η γάτα μου κοιμάται ήσυχα και εγώ παίζω κλαρίνο. Ξυπνάει και με κοιτάζει άγρια. Μιάου μου λέει, σταμάτα. Γιατί γάτα μου τη λέω, δεν σου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει μου λέει. Μα το κλαρίνο σου μοιάζει με γάτο που ουρλιάζει.
2: Άκου τώρα.
3: Τι σου είπε. Αυτό ήταν.
2: Άκου τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα πω. Αγάπη μου!
3: Ναι, παιδιά, σήμερα ήταν διαφορετικά. Μου αρέσανε.
2: Ναι, σήμερα ήταν το κάτι άλλο.
0: Σήμερα διαφορετικά, αλλά θα το δώσουμε στην προηγούμενη τη Μαρία. Από την Κίνα. Το αξίζει. Έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και σήμερα γέλασα κι εγώ και η Αθηνά. Εσύ είσαι ξινούλη, δεν γελάς το τόσο.
2: Πες μας λίγο το κινέζικο μόνο, Μαρία.
0: Αφιερωμένο στο Φορτούν.
3: Μπράβο Μαρία, κέρδισες εδώ πέρα.
0: Μαρία, για τα εισιτηριάκια σου, κοπέλα μου, να πας και σε ένα ταξιδάκι.
3: Άντε φιλιά μας.
0: Πολλά πολλά φιλιά, η λες και επιστρέφει αύριο.
5: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949.
0: Πολλά πολλά φιλιά, η λες και επιστρέφει αύριο.
5: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949.

0: Χρήστος Μάστορας, τώρα στο φινάλε μας πιάνουν τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί? Γιατί μας απασχολεί όλο αυτό το πράγμα και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μία τάση μετά το COVID, ειδικά στα ξενοδοχεία, όπου το check-in γίνεται 3 η ώρα το μεσημέρι και
1: ναι,
0: το check-out 11 την επόμενη το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: είναι αδικία.
0: Τρεις γίνεται.
1: Αυτό είναι αδικία. Τρεις το μεσημέρι.
0: Τρεις το μεσημέρι.
1: Δηλαδή μπαίνω στο δωμάτιο 3 αλλά 11 η ώρα το πρωί πρέπει να έχω φύγει.
0: Κάποτε ήταν 12 το check-out, 2 το check-in.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα έχει πάει 3 το check-in.
2: Α, ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά αν εσύ κλείσει ένα 24 ώρα, μία διενεκτέρευση, δεν είναι ολόκληρη μέρα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν νέα τάση αυτή τη στιγμή που γίνεται viral και τίνει να καθιερωθεί και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία στην Κίνα. Που κάνει check-in και check-out την ίδια ώρα. Δηλαδή αν εσύ φτάσει 6 ώρα στο ξενοδοχείο και κάνεις 6 ώρα το απόγευμα check-in.
2: Πατήσεις 6 ώρα το απόγευμα της άλλης μέρας.
0: Οφείλεις να το αφήσεις την επόμενη μέρα της 6 ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία. Α, ναι, αλλά ο πελάτης που έχει έρθει για να κλείσει εκείνη την ημέρα.
0: Υπάρχει θέμα διαστημών. Θα μπει σε άλλο δωμάτιο. Αυτό σου λέει. Είναι θέμα διαχείρισης του ξενοδοχείου.
1: Να το βλέπει. Ή μας βάζουν στις 12 και να φεύγουν στις 12. Αντί και 11.
2: Όλοι.
1: Μπράβο. Αυτό θα ήταν
0: σωστό.
1: Το πιο σωστό.
2: Περιμένω
1: να βολοδέρνω αυτό στο νησί πρωί.
0: Μπράβο.
1: Και να περιμένω στο μεσημέρι να το κουνουπίδι. Ναι. Θα μπορώ να ξαπλώσω.
0: Το είδα χθες και λέω πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί μου άρεσε σαν ιδέα. Και είναι,
1: και, είναι και δίκαιο.
0: Εν
1: τω μεταξύ φτάνει στο νησί 8 η ώρα το πρωί με το
0: μπράβο,
1: καράβι.
0: Και πρέπει να πας 3 το μεσημέρι.
1: Μέχρι τις 3 το μεσημέρι είσαι με τις βαλίτσες μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Και τα δωμάτια είναι άδεια, έτσι. Δεν είναι
1: γεμάτα. Είναι βάσανο τώρα εδώ πέρα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι ευαισθητικό. Εγώ θέλω να στείλω και μήνυμα στη φίλη μου τη Στέλλα που μου φτιάχνει τις βλεφαρίδες και μας ακούει φανατικά κάθε πρωί. Και ακούν και οι πελάτες που κάνουν βλεφαρίδες. Και είπε να τη στείλουμε πυροσκή από τον καιρό πριν που φύγα.

κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό μας αίμα όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τέντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, Repel Spray.

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: inside. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Έφυγες.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο μπαλαντέρ της μαγειρικής είναι το σκόρδο. Δυστυχώς όμως μέρος των ευεργετικών συστατικών του καταστρέφεται και με λίγα λεπτά μαγειρέματος. Αν δεν αντέχετε να το καταναλώσετε ομό, δοκιμάστε να ψιλοκόψετε ή να πολτοποιήσετε το σκόρδο και να το αφήσετε λίγη ώρα προτού το μαγειρέψετε και να δημιουργηθούν οι ευεργετικές ουσίες του.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Bild. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Bild και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Bild είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Ρωμαίος
7: Γιουλιέτα
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φοβερό πράγμα η οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι. Με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζοδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ρυθμός 949.
1: Όμορφη μέρα με φλέμα χαράς, χρώματα γύρω και ελπίδες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινά εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά για την επόμενη μία ώρα. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και Instagram, έτσι μας βρίσκεις. Άντριας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και έλα να τα πούμε, έλα να περάσουμε όμορφα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού?

και το μπορείς και εσύ, το μπορούμε όλοι μαζί, γιατί αυτό καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές και πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε με τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas τα πάντα για την άθληση, αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για σλάτη μόδα και το καλοκαίρι, θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sinsei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για ένα δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχάσετε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι. Και φυσικά μπορείς και εσύ να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο ψηλά θέλεις για την καριέρα σου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στο σχολείο Δέλτα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610 27 05 51.

και η Pizza Fan ό,τι σου τάζει, το κάνει πραγματικότητα. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και την κασταλικά. Θρυλική Βεζούβιο, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Και φυσικά, αν θέλεις ποιοτικό παγωτό σε πολλές γεύσεις, εναρμονισμένο με την εποχή του αλλά και τη διαχρονικότητά του, σε περιμένουν τα Delvice σε πολλά σημεία στην Πάτρα με το γνωστό, το ποιοτικό, το παγωτό τους, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές επιλογές εδώ στο ρυθμό 949. Και κάνω ένα throwback εκεί στα παλιά, ένα flashback με Δέσποινα Βανδύ και Προφητείες, Δύση από μακριά και αγαπημένη, Έλληνα Παπαρίζου και Φεύγω. Ό,τι ζητήσεις, εδώ θα το ακούσεις. Δυναμώστε. Ρυθμό.

0: Ρυθμός 949.
1: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε έτσι με Νατάση Θεοδωρίδου και Αν υπάρχει παράδεισος. Και φυσικά θα σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείς χαρούμενος στο εμπορικό πάρκο, το Πάρκετι πραγματικά είναι ο παράδεισος των εκπτώσεων. Έχει απίστευτες καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις με σούπερ τιμές. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε με τόσα μπραντς. Στην IKEA ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι, στον Κοτσόβολο ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών, ενώ για στυλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sensei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, όσο κάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχάσετε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

Έτσι λοιπόν, είπες και εσύ ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφτεις και τα δακλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους, τσόκο κράτης με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκο κράτης φυσικό βούτυρο και τσόκο κράτης Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα όσο έβγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται άλλο. Καλές απολαύσεις. Ο παράδεισος του Lotus Biscoff στην Pizza Fan. Λέει σήμερα ότι μια κουβέντα μπορεί να πάρει περίεργη τροπή, περίεργη μέρα λέει σήμερα για τα ζώδια. Για τους κρυούς σήμερα βρίσκει πιο αποφασιστικούς και λίγο ανυπόμονους, στερεωτικά μια κίνηση από την πλευρά σας μπορεί να ξεμπλοκάρει μια κατάσταση. Ενώ για τους Σταύρους σήμερα θέλετε σιγουριά, αλλά μην πιέσετε τις καταστάσεις να δώσουν απαντήσεις πριν την ώρα τους. Μια ήρεμη στάση σας φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλετε. Δίδυμη, μια κουβέντα μπορεί να πάρει πιο προσωπική τροπή από ό,τι περιμένατε. Οι ελεύθεροι προσέξτε ένα φλερτ που εμφανίζεται μέσα από τα social media. Ενώ για τους καρκίνους η ευαισθησία είναι έντονη, σήμερα όμως μπορεί να γίνει γέφυρα και όχι εμπόδιο. Λέοντες, η λάμψη σας είναι δυνατή, αλλά σήμερα κερδίζετε περισσότερο με γενναιοδορία παρά με εντυπωσιασμό. Για τους Παρθένους, μην ψάχνετε το τέλειο timing και να πείτε αυτό που νιώθετε. Μερικές φορές μια απλή αυθόρμητη κουβέντα σε φέρνει πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Ζυγή, η μέρα ευνοεί την επαναπροσέγγιση και τις πιο γλυκές συζητήσεις. Για τους Σκορπιούς, η έλξη είναι πιο δυνατή, αλλά προσέχετε να μην τη μετατρέψετε σε ενδιαφέρον και έλεγχο. Το ξότε, στη διάθεσή σας ανοίγει μαζί και ανοίγουν και νέες πιθανότητες. Για τους εγώκερους μπορεί να θέλετε να κρατήσετε στον έλεγχο, όμως τα αισθηματικά χρειάζεται λίγο περισσότερη χαλαρότητα. Υδροχόη, σήμερα μπορεί να στραβήξει ένα πρόσωπο που δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες επιλογές σας. Και τέλος, για τους ηχθείς η μέρα έχει ρομαντισμό και μια μικρή τάση για υπερευαισθησία. Να είμαστε μαζί. Περγκυζίνα και νόημα, εδώ συνεχίζουμε μαζί στο ρυθμό 949 στην πτήση 949 2610-2264-261. Ρυθμός 949 πάτρα στα ελληνικά, στα social media. Ανδρέας Πολυμερόπουλος, ο δικό μου. Έλα εδώ.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security, η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ρυθμός 949.
16: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
17: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε φυσικά και πτάμε ψηλά.
16: Τώρα που σε...
17: Καλημέρα από όπου και αν μας ακούς.
16: Και σου χαϊδεύω τα...
17: 2-6-10-2-24-2-61. Ρυθμός 949 Πάτρα στα social media. Άντρεας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα εδώ να τα πούμε. Ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις. Τι θες να συζητήσουμε, τι θες να πούμε.
18: Άνοιξε τα χέρια σου, αέρας να μας.
17: Πριν μου πεις όμως εσύ οτιδήποτε, να σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πραγματικά πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Πολύ απλά να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πρακτικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα έτσι να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ταξί σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Και έτσι όπως η θερμοκρασία ανεβαίνει, θέλει το παγωτό της. Το παγωτό είναι ένα και μοναδικό. Το γνωστό, το ποιοτικό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι δικό μας, είναι εδώ, είναι πατρινό. Και έχει το όνομα του Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Και με πολλές νέες γεύσεις, έτσι.

Και θέλω να πω σε όλους τους pizza lovers πως αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις νέες επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυχτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

0: και λέει ο Νίκος Βέρτης, φύγε. Έτσι σου λένε και τα ξενοδοχεία μόλις πάει 12 η ώρα. Και βλέπω εδώ και διαβάζω ότι στην Κίνα έχει ξεκινήσει μια νέα τάση. Μια νέα πολιτική που επιτρέπει στους επισκέπτες να μένουν ακριβώς 24 ώρες από τη στιγμή του check-in. Έχει αρχίσει όλο αυτό να γίνεται viral και ίσως αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Πραγματικά, πόσες φορές σου έχει συμβεί το ίδιο σκηνικό? Φτάνεις στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ, κάνεις check-in λίγο πριν τα μεσάνυχτα, λίγες ώρες αργότερα πρέπει ήδη να έχεις ετοιμάσει βαλίτσες για το check-out στις 12 το μεσημέρι. Μια πρακτική που για δεκαετίες θεωρούνταν δεδομένη, αλλά που πλέον έχει αρχίσει να αμφισβητείται.
1: Με τόσα συναισθήματα, πίστεψες πως ίσως σε συγχώρησα.
0: Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα, όπου μία νέα πολιτική διαμονής έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media και κάνει πολλούς ταξιδιώτες να αναρωτιούνται γιατί δεν εφαρμοζόταν εξ αρχής. Πληρώνεις για μία μέρα, μένεις πρακτικά μία ημέρα. Στα τέλη Ιουνίου, ο ξενοδοχειακός όμιλος. Κάτι λέει στα κινέζικα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Ανακοίνωσε την πολιτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος σε περίπου 40 ξενοδοχεία στις πόλεις Γκουιγιάν, Ξιάν και Τσόγκτσινγκ. Η λογική είναι απλή. Ο επισκέπτης μπορεί να αποχωρήσει ακριβώς 24 ώρες μετά το check-in του, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Αν για παράδειγμα κάποιος φτάσει σε 9 το βράδυ, θα πρέπει να παραμείνει στο δωμάτιο μέχρι τις 9 το βράδυ της επόμενης ημέρας. Η είδηση έγινε αμέσως viral με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν όλα τα ξενοδοχεία. Φυσικά και δεν ισχύει για όλα τα ξενοδοχεία στην Κίνα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Ωστόσο η ανταπόκριση φαίνεται ιδιαίτερα θετική.
1: Μόνο για λίγο στάθηκα. Δεν θα βρεις αλλού αυτό που είχαμε.
0: Για να δούμε το σχέδιο της Κίνας θα επεκταθεί.

Αυτά τα νέα μας και για σήμερα. Έτσι μέσα της εβδομάδας. Μαζί μας μέχρι και αυτήν ώρα ήταν η Pizza Fan. Από την παρέα μας δεν έλειψαν τα Delvice. Φυσικά μαζί μας ήταν και τα Top Parks. Και ανώτερες σχολές Delta 360. Να σου χορεύω μέσα στα αεροπλάνο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, προπαραμονή Σαββατοκύριακου, εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι αυτήν την ώρα, στην παρέα σου ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ραντεβού εδώ, στην ώρα μας αύριο. Να περνάτε όμορφα.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Να πω στάρω, feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: 949.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Με τον άνεμο στην πλάτη.

με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα,

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβαία αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Κορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αταλή Γερμανού, και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά, και φυσικά μας αρέσει που σιγά σιγά κλείνουν οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση, και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε σερ, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ρυθμός 949.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα, που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ο Μπρούνο Μάρς κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω κάτι. Αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Be Viral Radio.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούσε έτσι παλιά μουσική 80s 90s Zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει το σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Αχαΐας.

0: Και φτάσαμε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε, μέρα με τη μέρα, σαν τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά, και του μήνα.
1: Φτάσαμε. Θα νομίζει ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό, καλό. Παραδέξτε το, ήταν επιτυχημένο. Yeah. Μόνο μου το σκέφτηκα μόλις. Λοιπόν, ένα τελικό σκο είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια, ποιο έχει.
0: Έγινε έθλια θείο μου.
1: Να το χέρι.
0: Έθλια τη μαμά μου.
1: Να, αυτό ήταν πιο σημαντική πληροφορία που έχω πει, α πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκο είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Ελένη Φουρέρα έρχεται. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο. Εδώ για δύο ολοκληρωσόρε θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείω. Αυτό που, να σου πω κάτι τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποιοι που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι full, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακιού στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι αγγλικό, δεν πίνει.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ! Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Δεν, ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άνθρωπο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς που
0: έχω πάρει το κινητό. Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό,
1: ναι,
0: μεταχειρισμένο δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν θα το πάθαινες. Γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.

0: Δεν βάζει μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό. Εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, σου περνάνε τα χρόνια, δεν βάζει μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα, αν βάζει μυαλό, δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα. Σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου. Που θα τα βρω, δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Μάλιστα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσί είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα.
1: Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν το τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουν να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άδρομο έρμη να κλείσουν τα εισιτήριά τους, όμως, εσείς Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε να πάει 24 για να κλείσετε τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Από κατάδα.
1: Επίθεση δέχομαι.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που ο μόνος μου φώνασε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πάτε, πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν
1: πότε?
0: Βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου.
1: Μην πάω. Να μην πας, αφού θα πας μετά από 3 μέρες. Σιγά, τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από 3 μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν 3 μέρες θα είναι.
0: Μα
1: θα
0: πας εκεί
1: στα μέσα του Αυγούστου. Όχι.
0: Όχι, ποιο έχει ντροπή. Αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο, εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Από, πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στο Σκιάθο που είναι Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φάει λόγο κέφαλος εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε φάει ο λόγο κέφαλος στην παραλία.
1: Μπορείς
0: να πας στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζεις ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τις πισίνες, τις χαίρομαι.
0: Δεν μπορείς στις πισίνες. Μα και εσύ όμως δεν είσαι και κάτι πολικό. Παλεύω. Εμένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι πισίνες.
1: Ξέρεις τι έπαθα, τι είχα πάθει πέρσι με τις πισίνες.
0: Και πες.
1: Βουτάμε στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Άκου να
0: δεις. Πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα, βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Γιατί?
1: Έγινε πράσινο. Αυτό το χλώριο. Ναι. Και ήμουν σαν τη μαθητή του Παναθηναϊκού, κανονικά.
0: Ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να με ανέβαζε ο TPG στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι. Σε ανέβαζε. Με πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί, τώρα με ανέβαζε με το κάβρι που έκανα, μωρέ.
0: Πώς είναι το γιατί καρμπή.

0: Να με αγαπάς αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το μαλλί.
1: Ναι, έχει να κάνει μάλιστα με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάζ και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα, πηγαίνετε πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό. Είσαι για τις άκρες να το ξεπλένετε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Πάει και αυτός ο... η μέρα.
0: Και αυτός ο μέρα.
1: Αυτός ο μήνας πήγα να πω, αλλά δεν έχει πάει αυτός.
0: Ο μήνας, ας τον έχει ακόμα δύο εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι τα μία.
1: Έχω μια πρόταση. Ναι. Έχω να κάνω την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο. Όταν γράφουμε τις εκπομπές.
0: Έχουμε κάμερες στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνοι.
1: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Ναι. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Έτσι τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην διακοπή, συγγνώμη, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

μέτρα. Πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου. Δώσε ακόμα μία ευκαιρία στην αγάπη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο μπαλαντέρ της μαγειρικής είναι το σκόρδο. Δυστυχώς όμως μέρος των ευεργετικών συστατικών του καταστρέφεται και με λίγα λεπτά μαγειρέματος. Αν δεν αντέχετε να το καταναλώσετε ομό, δοκιμάστε να ψιλοκόψετε ή να πολτοποιήσετε το σκόρδο και να το αφήσετε λίγη ώρα προτού το μαγειρέψετε και να δημιουργηθούν οι ευεργετικές ουσίες του.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κι αν η

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Ρυθμός 9-49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Όλα μία μόρ. Θέλω να σου πω πως λαβή.

Εδώ είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέτει Γιώργο Αντάς, κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα, τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40, παρά θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Η Ιουλία Καλυμάνη έχει καινούριο τραγούδι, «Στα καλύτερα που έλκονται». Νούμερο 40 στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Πού άλλο, στο Hot 40, Χρήστος Μενιδιάδης. Ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 36. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν στο νούμερο 40. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. 39, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 38, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. Και στο νούμερο 37, Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. Έρχεται κι άλλη νέα είσοδος και ένα τραγούδι που το απολαύσαμε για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026. Είναι η Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα, νούμερο 35. 35.

0: 32.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη με την υπογραφή του Φίβου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα νούμερο 31, πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. 39 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 38 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 37 Αριέλ Νινίδου, Εξηγήστε μου. 36 Χρήστος Μανιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 35 Ελένα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 34 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 33 Νίκος Βέρδης, Μου έλειψες πολύ. 32 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. Και στο νούμερο 31 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Δαμαντίδη. 12 τσιγάρα, νούμερο 30. 7 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Οικοσμηνέα.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Θοδωρής Φέρης είπες στο νούμερο 26 του Hot 40. Λίγο πριν στο 30, Γιώργος Τσαλίκης Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 29 Λίας Βετός Μάτια Μου, 28 Απόν Καντάδα και στο νούμερο 27 Πέγκι Ζήνα Άμυνα. Έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο, νούμερο 35, ήταν στο νούμερο 28 την περασμένη εβδομάδα.

0: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Bachelor.

0: ομάδα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
2: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: Αποκλειστικά, πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Μουτωνέ! Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης στο νούμερο 11 του Hot 40, μας τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 19 Ολία Καλυμάνη με Εξόδεψες, 18 Ρία Λινίδου Σαφάρι, 17 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό, 16 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 15 Κέτη Γαρμπή Υποσυνείδητο, 14 Αναστασία Σπάστετα, 13 Νίκος Οικονομόπουλος Με Λίγα Λόγια, 12 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, και στην 11η θέση Κωνσταντίνος Αργυρός Πες Μου Τώρα Καμπάνες. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς, νούμερο 10, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Αυτό είναι το Good Forty με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ξελογιάστρα. Είναι η Διαδάμου στο νούμερο 6 του chart μας, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο νούμερο 10, Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπά, 9 από Ρεμπέτικο, 8 Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, και στο νούμερο 7 Ανδρομάχη, Σούσουρο. Έρχεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 5 η έκπληξη της εβδομάδας. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει, θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για δύο συνεχομένες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω. 5.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Άναβη σε Αιγαίο. Στο νούμερο 2 του chart μας και πριν αποκαλύψω νούμερο 1, το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπά σε νέα πόντρε Μπέτικο. 8, Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. 7, Ανδρομάχη Σούσουρο. 6, Βιαδά μου Ξελογιάστρα. 5, Πέτρος Εκοβίδης, Έτσι έχει μάθει. 4, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 3, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στη δεύτερη θέση, Αναβίση Αιγαίο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ ωραία συνεργασία, ένα πολύ ωραίο ντουέτο από τον Τόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 1, απολαύστε το.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Καλησπέρα, καλησπέρα του Night Radio Show. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης, πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε έτσι κάθε βράδυ άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τι ωραίο τραγούδι από την Τέμη. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ψάχνω ίσως να μην υπάρχει. Μάλιστα. Ξέρεις, ίσως πολλές φορές να μην υπάρχει αυτή η τέλεια εικόνα που έχουμε φτιάξει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις, παιδί μου, όμορφα, και αυτό αξίζει περισσότερο από την τέλεια εικόνα που μπορεί να έχεις πλάσει. Απλά μπες στη διαδικασία να ξεφύγεις από τα στερεότυπά σου, όχι να χαμηλώσεις τα στάνταρ σου. Να ξεφύγεις από μια συγκεκριμένη εικόνα. Να είσαι λίγο πιο ανοιχτή στα πράγματα, θα έλεγα. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτήν η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια. Θέλει να ξανασυστηθείς, ρε παιδί μου. Να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα. Πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις, ρε παιδί μου.

Νίκος Σαφέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για να καψούρα τρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και του στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο μπορεί να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια? Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαν δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα του Night Radio Show. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης, πρώτη-τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε έτσι κάθε βράδυ άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

δυο σώματα ενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τι ωραίο τραγούδι από την Τέμη. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ψάχνω ίσως να μην υπάρχει. Μάλιστα. Ξέρεις, ίσως πολλές φορές να μην υπάρχει αυτή η τέλεια εικόνα που έχουμε φτιάξει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις, παιδί μου, όμορφα, και αυτό αξίζει περισσότερο από την τέλεια εικόνα που μπορεί να έχεις πλάσει. Απλά μπες στη διαδικασία να ξεφύγεις από τα στερεότυπά σου, όχι να χαμηλώσεις τα στάνταρ σου. Να ξεφύγεις από μια συγκεκριμένη εικόνα. Να είσαι λίγο πιο ανοιχτή στα πράγματα, θα έλεγα. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.